Να νυφρέει σακίνα. Τι ουέτς φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πανζάνα κιού ουφι τον ράν. Να ντου βιζάνια ρί ραμαλαγκάσιν.